0: μια ημερομηνία σου φεύγει και σε χέρι. Με που φεύγει η αγάπη του λαμμέρι. Με λαλό θα πάρεις τη χέρι. Και να χέρι που κύπρο μου θέλω. Ένα αγάπη μου και μόνο είναι τα μου συνεκούλια που φάρει. Γιατί είναι λεντά μου είσαι ένα από την ομονάνια. Μπορεί να χάρει το βουλίο, λαγό να μου ημερομηνία. Μόνο γιατί, λόγω του να μην έχω μια τέλεια διεπικό που μου αυτού να μου πω θα φάω. Μου έλεγε μου, λόγω αυτού να μακάρι μακάρι. Τε γύρμα να λάρει, γύρμα να γύρω λόγω. Ένα, μακάρι ο εγώ μου και αντικό και πέν να χάρει. Μου είχε βάλε εγώ για πίσω το πέντια. Και μόνο, ίσως θα χάμουν να νετά, κονδύτη να έρθει, μου αυτού να πω με την ίδια που είναι φόρτα. Και εγώ είχα τότε που έρθει,
1: Ο
0: संकलित या कहीं मुस्तफियों पंचों को बनाकर कंचन